ακούσες. Κλάματα τα ίδια κλάματα, μ' αυτά του χωρισμού πέσει απλά κοιτούσες. Πάλι με κλάματα πετάχτηκα ξανά, πάλι ονειρεύτηκα.